Μετά τα κατορροφά, ο τόμε μπάσκε μπάσκε τζάρκε, με φάτμα ο Τζερσανέ, ρίζου το μάνα, φάτμα ο Τζερσανέ, Τζοχάν, μάνα. Όχι, το dedicate τα βιλχά μαζί τα κάτζελ μαζί τα. Ατσα, ηλχά μαζί τα κάτζελ μαζί τα ραλίβι. Δαμίνε χιάλ, τα τοματούνο από μπανά αχλά. Ατσα, δαμίνε χιάλ, τα τοματούνο από μπανά αχλά. Ακαδονιά δβά, τα λεσουά, αντέλα τα τζανά αχλά. Ο Πασαουδαγάν, σε τα ζρούνο, γιατί τσάκρεδι. Πασαουδαγάν, σε τα ζρούνο, γιατί τσάκρεδι. Τα ζινεζίνε, σαουδαγάνε, παταβάν αχλά, όκε φραμ, τα ώρα τζαλκέ. Τα ήρθε το μανά, ιό τζαχάν, μονά. Ιέν, ιέν, ινάδια, βαχάρ, ιό τζαχάν, μονά. Βασί, άιμε νόρε, ένε φραμ, μπανεγούλα. Ο dedicate με ایک فلور تھا وہ دل ربا ہٹکتا وچہ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں یا اللہ ہم دونوں کا ساتھ جنت تک لکھ دے وہاں زبردست دونوں کا ساتھ جنت تک لکھے